πυράκιας ως να θέλει. Δουλεύε βάρνορας, ούγιος να άσμογας, ο έξερ με γίρτενη. Βέτσις, σερεστ, ημάτ, ο κόρτ ο νύτ, ο κούρτι. Ο έλχονιτ, ο μεκτσολούτ,